0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι η wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα, είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Έλα, Χριστή και Παναγία.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε
2: να πιεις.
1: Ποιες, ναι. Live γίνεται η δοκιμή πρώτη, εδώ, ναι. Ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγγα που τις γιχαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: λεπτά
1: πίνετε.
2: Μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε και τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

9.61. Δεν πέσετε. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

Radio. Hey!

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Turn it up! And don't you stop.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
6: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά.
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss New Music.
10: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. Later, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Λένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say My Name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
9: Kiss New Music.
10: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά. Γιατί μένω να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι. Το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα. Έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα. Έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από
1: είναι,
2: εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστη και Παναγία.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να δοκιμάσω. Ποιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη εδώ, ναι, ήπια.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: τα λεφτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με γύρωσε. Με γύρωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν
1: νιώθω. Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Hey. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, είναι 24 Ιουνίου του 2026. Πώς πέρασε και αυτός εδώ ο μήνας, παιδιά.
1: Και είναι και ο πρώτος του καλοκαιριού και πόσα έφυγε, μπάνια έχετε κάνει.
0: Αέρας έφυγε, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Ελάχιστα, ε.
0: Τι να λέμε.
1: Νομίζω σήμερα θα είναι κατάλληλη μέρα για παραλία. Περιμένετε να σας πω.
0: Έχουμε στην πρόγνωση καιρού αναλυτικές λεπτομέρειες για το τι θα γίνει σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει για εσάς μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Fever Dream ακριβώς στα 6 λεπτά μετά τις 8. Χαλαρούιτα είμαστε σήμερα, δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει σήμερα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.
1: Μεσοβδόμαδο.
0: Αυτή η χαλαρούιτα για κάποιον να διευκρίνει το λόγο. Μέχρι που να ξεκινήσουμε θεματολογία και να μαστιτώσει τον Εύρο στο Θεό, παιδιά. Α, δεν θα με αφήσει εδώ πέρα να δούμε και τι γίνεται. Πολύ καλά τα πάμε εδώ. Έχουμε και τις διαφημίσεις που πετάγονται για κάποιο διευκρίνηση το λόγο παντού. Εκτός εννοώ από τον αέρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 σήμερα, 175η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 2 λεπτά, ενώ στις 8 και 53 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Η Διεθνής ημέρα των γυναικών στη διπλωματία είναι η σημερινή. Είστε διπλωμάτσες, τι να κάνουμε τώρα. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Ημέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Παράλληλα γιορτάζεται, λέει, η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου και είναι αργία. Η μέρα της μάχης του Μπάνοκμπερν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Και φυσικά το καλύτερο πάντα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι σίγουρα φαγητό, μα άφησε με να μαντέψω.
0: Ημέρα Πραλίνας είναι σήμερα.
1: Πραλίνας.
0: Εθνική ημέρα Πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Και δεν έχω βρει τίποτα σε πραλίνα.
0: Εκεί που το τριγλυκερίδιο κάνει πάρτι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάθε μέρα. Το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού, ο Σίου Ερίκου της Οξέρ, Ερίκος Έρικ. Σήμερα δεν λέγαμε ότι είναι... Πότε είναι τα γενιού?
1: Σήμερα είναι του Κλείδωνα, αφού το
0: Κλείδωνα.
1: Το Αγίου Ιωάννη του...
0: του τιμίου προ... γενέθλιων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
1: Εμείς το λέμε, Κλείδωνα.
0: Του Κλείδωνα, τα λεγόμενα. Για δες τον Καζαμία να δούμε τι γίνεται.
1: Όχι, δεν το λέει Κλείδωνα, έτσι το λέει. Το γενέθλιο του Προδρόμου. Αλλά εμείς παιδιά λέμε του Κλείδωνα.
0: Έχει μάλλον γίνει κάποιο σχετικό update, διότι εμείς παλιά το ξέραμε Κλείδωνα.
1: Όχι, ρε, το ίδιο είναι. Δεν έχει γίνει update. Α, ναι. Δεν ξέρω γιατί το λένε έτσι. Μπορεί να είναι έτσι.
0: Μπορεί να το λένε έτσι, official, παιδιά. Ναι. Και εμείς οι υπόλοιποι στην Αργό να το λέμε του Κλείδωνα. Γιατί είναι αργό. Εκκλησιαστική αργό.
1: Το εκκλησία online το θέμα.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με παλατάκι, διότι ο Κάρολος, παιδιά, γίνεται ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που αποκαλύπτει τους φόρους που πληρώνει.
0: Να τα.
1: Εντάξει, έχουμε να σούρουμε πολλά εδώ πέρα, αλλά θα ξεκινήσω με ένα μπράβο στον Κάρολο που πληρώνει φόρους. Θα δούμε βέβαια τι ακριβώς.
0: Διαφάνεια λοιπόν και στο παλάτι.
1: Για να δούμε.
0: Διάβγεια.
1: Έχω 12 νησιά. Τα οποία παρέχουν δωρεάν στέγη για τους γιατρούς. Και είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν. Θα δούμε ποιο είναι το Μονακό των Βαλκανίων, το οποίο ετοιμάζεται να γίνει το απόλυτο hot spot της Ευρώπης για τη χρονιά που διανύουμε. Για τη συνέχεια, παιδιά, έχω κάτι δηλωσάρες από τον ηθοποιό Κώστα Αποστολάκη, ο οποίος μας λέει τι περιμένει.
0: Τι περιμένει. Θα μάθουμε.
1: Ναι. Τελικά τον λαγοκέφαλο. Θα πάμε να δούμε με τους λαγοκέφαλους θα τους επικηρύξουν στην Ελλάδα. Πώς θα τους επικηρύξουν, από πού θα ξεκινήσουν.
0: Τι λεφτά μπορούμε να βγάλουμε από αυτό.
1: Ναι.
0: Βασικό γι' αυτό.
1: Λοιπόν, έχω Άννα Βύση, η οποία κάνει μια τρομερή επένδυση για τις συναυλίες, τέλος πάντων για τη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ. Αλλά παιδιά, έχω εδώ πέρα έναν τραγουδιστή των 90s. Δεν θα αποκαλύψω ποιος είναι.
0: Θα σκεφτούμε.
1: Ο οποίος κάνει τη δήλωση και λέει: αν μου προτείνει τώρα η Άννα Βύση να κάνουμε μαζί συνεργασία σε στυλ 90s, έχω ήδη έτοιμο πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτό με περίμενε η Άννα Βύση. Οποιοσδήποτε κι αν είναι.
1: Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η δήλωση, οπότε θα στυπώ σε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ποια είναι η χώρα που αναδύεται ως το νέο Ντουμπάι, μιας και τόνοι χρυσού εξορίσσονται.
0: Ναι.
1: Από το εδαφός της.
0: Να τα τώρα.
1: Έχω νέα διεθνή διάκριση. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτήν την διάκριση.
0: Και ποιος
1: διακρίθηκε. Και πού καταντάσσει, ναι, και τα λοιπά. Επειδή τέλος πάντων τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, δίνει και παίρνει, είμαστε στο πικ της υπόθεσης
0: όλης
1: αυτής, ναι. Θα σε πάω να σου πω ότι μια δικηγορική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κέρδισε δίκη. Την πρώτη της δίκη.
0: Δικηγορική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολλά κύριε εταιρεία.
0: Ήταν δηλαδή όλοι AI δικηγόροι.
1: Ναι, δεν σου.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, έχω μία νέα τάση στο ίντερνετ. Όπου γεμίζεις καλάθι, πατάς παραγγελία και δεν έρχεται τίποτα.
0: Ενώ το έχεις πληρώσει.
1: Θα στα πω όλα
0: αυτό
1: στη συνέχεια. Έχω Γιάννη Μαραγδί με καινούρια ταινία για το Σωτήρι Μουστάκα και θα δούμε τι ακριβώς λέει. Και θα σε πάω και λίγο για να δούμε θέματα Mundial.
0: Έχουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης να δώσουμε. Έχουμε και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και ένα σωρό υπέροχα πράγματα μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλημέρα σας. Ταξικάντια, είστε εδώ? Όχι, μιλάω μόνη μου, δεν πειράζει, είναι καλό κι αυτό. Μερικές φορές χρειάζεται.
1: Δεν είναι εδώ.
2: Ταξικάντια, έγινε, οκ.
1: Έγινε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, από τον Γκίς είμαστε εμείς.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Καλούτσικα, εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς, δεν σε ακούμε πολύ χάπι, τι έχει γίνει? Βιώνεις μία πίεση, ένα στρες?
2: Ναι, λιγάκι.
0: Μάλιστα.
1: Χτυπάνε γραμμές από παντού, τι τραβάς και εσύ ρε παιδί μου πρωινιάτικα? Θα μας πεις κίνηση, προλαβαίνεις ή να σε αφήσουμε να φύγουμε?
0: Ό,τι μπορείς.
2: Όχι, όχι, όχι, τα πάντα προλαβαίνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση στη Γιώφυρο, έχει κίνηση στον Αγιάννη το Χωστό επίσης, στα φανάρια του Πεντεβή, στο ύψος του Αγιάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Στον παραλιακό εκεί στη Μητσοτάκη, στο κυκλικό έχει λίγο κίνηση. Έχει στην Καζαντζίδη και στο ύψος της Σκάρου και πιο ψηλά στην προς βιομηχανική. Αυτά προς το παρόν.
1: Ποιο εφημερίδα
2: είναι σήμερα? Δημοκρατίας είναι κλειστή. Σήμερα 24 μήνα έχουμε το Πανεπιστημιακό και Λαϊκή. Έχουμε Παρασκευοπούλου από τη μεριά του Ατσαλένιου.
0: Τέλεια.
1: Δεν είναι στην μεριά της Χριστού Μιχάλη Ξυλούρη τίποτα?
2: Ναι, έχει και στα παλαιά κάτω, σωστά.
1: Σε δύο μεριές, σε δύο, ωραία, ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη συνάντησα πρωί-πρωί, γι' αυτό σου το λέω. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστούμε. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
1: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Be My Lover, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με αγαπημένα κομμάτια από τα 90's. Το 95 για την ακρίβεια το ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Θα περάσει πολλά χρόνια. Κάποιοι και έξω ήσασταν αγέννητοι το 95. Τα ακούω και σοκάρομαι κάποιες φορές. Μου λέει όλος το 2005 γεννήθηκα. Το τι? 2005 παιδιά, βλέπαμε τη Eurovision με την Παπαρίζου. Είναι τρομερό, είναι τρομερό παιδιά. Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη δεξίωση, το πάρτι, τον αραβόνα, τη βάπτιση του παιδιού σας, οποιαδήποτε άλλη έτσι κοινωνική δεξίωση θέλετε να ξεχωρίσει. Να ξεχωρίσει και για το φαγητό της, και για τη φιλοξενία της, και για την, και για τον υπέροχο χώρο που θα τη φιλοξενήσει, και για την υπέροχη εκκλησία με τις υπέροχες φωτογραφίες που θα βγουν. Όλα αυτά στο Λαβύρινθο στα Πεζά, 28 17 43 545. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες και μενού και ερωτήσεις που έχετε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια είδηση που δεν είναι ευχάριστη, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το πούμε. Εχθές είχαμε τον θάνατο ενός ανθρώπου σημαντικού έτσι για την πόλη μας, του Μάγου Μότζο. Ο ξυλοπόδρος, ο αγαπημένος ξυλοπόδρος όλων των παιδιών, που τον έχουμε δει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην πόλη, μόλις 43 ετών τον πρόδωσε η καρδιά του. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν και ένας ευνίδιος θάνατος που καταλαβαίνετε ότι αυτή η ευνίδη θανάτη είναι λίγο πιο σοκαριστική.
0: Είναι σοκαριστική. Τόσο νέος άνθρωπος.
1: Και πραγματικά και πολύ αγαπητός σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή σε όλα τα event και του Δήμου, αλλά και σε πάρα πολλά event της πόλης τον είχαμε να ανοίγει παρελάσεις, παιδικές και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ήταν μια έτσι λίγο. Ένα σοκαριστικό γεγονός.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους δικούς του, να δώσουμε ξανά. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Τόσο νέοι άνθρωποι από την ξαφνικήτιδα τη λεγόμενη. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Τι να πεις τώρα, δεν ξέρεις και από πού προέρχεται. Κάποιοι λένε από τα εμβόλια, κάποιοι λένε από το ένα, από το άλλο.
1: Γενικότερα για τους άντρες ηλικία 40-45 είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτή, τα στατιστικά λένε τέλος πάντων ότι η ηλικία 40-45 για τους άντρες, για τα καρδιαγγειακά, είναι αρκετά επικίνδυνη. Μετά από αυτό το σκόπελο, ας πούμε, λίγο τα πράγματα.
0: Καλό θα είναι λοιπόν
1: πέφτουν.
0: Να ελέγχουμε
1: ακριβώς,
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ας πούμε, η πρόληψη. Ναι. Είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Όπως για τις γυναίκες, ακούσει... ας πούμε, κάνουμε ολόκληρο χαμό, κάντε μαστογραφίες για τον καρκίνο του μαστού κτλ. Κάτι αντίστοιχο δεν πρέπει να γίνεται και για τα καρδιαγγειακά γενικότερα.
0: Βέβαια. Αφού βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει έξαρση όλο αυτό το φαινόμενο, καλό θα είναι να προσέχουμε όλοι που είμαστε σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ. Άστα. Λοιπόν, θα πάμε στο break των 8:30, είναι ήδη 8:31 πρώτα λεπτά. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά με την πρόγνωση του καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1.289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: 61. Ο καιρός.
1: Σήμερα, παιδιά, περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει λίγο καύσωνας. Μήπως πάμε καμιά παραλία.
2: Να τα.
1: Λοιπόν, μία άνοδο της θερμοκρασίας την έχουμε στην πόλη μας, 32.
2: Καλό,
1: όμως.
2: Πολύ καλό.
1: 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη.
2: Κάτσε πάει λίγο, την καύσα τη μεγάλη.
1: Ναι, κάτσε λίγο να δω πού μπορούμε να κάνουμε μπάνιο σε αυτήν την πόλη σήμερα. Α, σε πολλά μέρη. Δηλαδή, είναι ok για μπάνιο σε Αγία Πελαγία, Μουδάρα, Καρτερό, Λέντα, Μαλλιά, Μάταλα. Δηλαδή, σχεδόν
2: παντού,
1: σε όλο το.
2: Παντού.
1: Ναι. Τώρα, βέβαια, για το πρωί είναι η πρόγνωση. Δεν ξέρω στις 11 και στις 12 θα γίνει, αλλά. Θέλω να σας πω ότι σταδιακά μέχρι το Σαββατοκύριακο θα καεί το πελεκούδι.
2: Oh.
1: Και θα έχουμε και αυτό το φαινόμενο του real feeling, του αγαπημένου. Οπότε προετοιμαστείτε. Πάμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ νότιο-ανατολικούς ανέμους. Στον Άγιο Νικόλο, 35, ωραίο, ε!
2: Πολύ καλό, ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, όμως, παιδιά, ο νομός Λασιθίου θα βασανιστεί και σήμερα από ισχυρούς ανέμους. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και σήμερα 5 μποφόρ δυτικοί άνεμοι και ανεβάζουν την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών σε όλο τον νομό Λασιθίου. Στην Ιερά Πέτρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ και εκεί δυτικούς ανέμους, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, όπως και στη Σιτία που οι άνεμοι θα πλέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο πρόβλημα για τον νομό Λασιθίου σήμερα. Οι πυρκαγιές, να ξέρετε, είναι αυξημένος ο κίνδυνος, και υπάρχει και η σχετική προειδοποίηση από την, πυροσβεστική.
2: Πολιτική προστασία.
1: Πηγαίνουμε προς το Ρέθυμνο. Πιο νορμάλη θερμοκρασία στο Ρέθυμνο. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι με ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο λίγο ξεκινάει το πάρτι του κουνουπιού.
2: Oh.
1: Αλλά όλα καλά. Πηγαίνοντας και προς τα Χανιά, και εκεί έχουμε μια πιο αυξημένη δραστηριότητα στα κουνούπια λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, και οι άνεμοι θα πνέουν γύρω στα 3 με 4 μποφόρ βόρειο και βορειοδυτική. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες, άμα τα καταφέρουμε εδώ πέρα. Πες μας εσύ καλύτερα.
2: Λοιπόν, θα σας πω εγώ, Ηράκλειο εδώ στις 26 από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Στην νότια μεριά της πόλης στις μοίρες τους 28. 28 και η Αθήνα, 26 η Λάρισα, 25 η Θεσσαλονίκη, 24 η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα, 26 η Ρόδος η Σάμος, 23 η Σάμος, Μυτιλήνη και Χίος, 29 βαθμούς υψηλότερη η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα Κύθυρα και στην Κόρινθο, θέλω να σας πω. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Γερμανία, όπου αυτή την ώρα στο Μόναχο, με ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Just Might, εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφει, επιστροφή ακριβώς τα 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Για να δούμε πού θα συνεχίσουμε, μετά ξεκινήσουμε
1: λοιπόν,
0: βασικά που θα πάμε.
1: Σήμερα...
0: απεργίες.
1: Ναι.
0: Έχουμε απεργίες, παιδιά, σήμερα και έχουμε απεργίες ξενοδοχοϊπαλλήλων. Δηλαδή, δεν θα πάνε στα ξενοδοχεία σήμερα οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, για να πούμε και καλό ερώτημα δηλαδή. Και ποιος θα πάει, ρε παιδιά, που γίνεται χαμός.
1: Η απεργία είναι προαιρετική.
0: Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Εντάξει,
0: τώρα σχεδόν.
1: Η απεργία είναι προαιρετική. Τα αιτήματα όμως τους αφορούν όλους. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε, διότι παιδιά, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι είχαν αρκετά προνόμια τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία έχουν καταρακωθεί.
0: Συμβάσεις και ένα σωρό άλλα τέτοια προνόμια.
1: Ακριβώς. Μία προσυγκέντρωση λοιπόν θα γίνει στο εργατικό κέντρο στις 10 το πρωί. Και στις 11 θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση που θα είναι ουσιαστικά μια μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν είστε ένας απλός πολίτης και όχι ξενοδοχοϊπάλληλος που θέλετε να κινηθείτε στην περιοχή από τη Δημοκρατία προς το αεροδρόμιο τις πρωινές ώρες, εκεί γύρω στις 11-12-1, θα πρέπει μάλλον να επιλέξετε εναλλακτική διαδρομή.
0: Μα η Δημοκρατία μας έλεγε πρωί, η κοπέλα από τα Κάντια, ότι είναι κλειστή. Λόγω
1: να σου πω που είναι κλειστή. Περίμενα να δω πώς θα το πω χωρίς να διαφημίσω μαγαζί. Είναι κλειστή. Είχε παλιά ένα ΟΠΑΠ απέναντι από ένα φούρνο που είχε ένα ΟΠΑΠ. Από εκείνο το σημείο.
0: Δεν μπορώ, εγώ με τα ενίγματα, παιδιά, πρωί-πρωί που δεν έχει ανοίξει το μάτι, δεν μπορώ καθόλου.
1: Δεν μπορώ να σου το περιγράψω, αλλιώς δεν ξέρω πώς θα
0: το περιγράψω. Από τι ξεκινάει το μαγαζί.
1: Λοιπόν, όπως ανεβαίνουμε από το. Όπως ερχόμαστε από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς το Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Είναι εκεί πέρα κάτι μαγαζιά με έπιπλα. Από, ναι, τα μαγαζιά με τα έπιπλα μέχρι το ξενοδοχείο Galaxy. Εκεί περίπου είναι το κλειστό κομμάτι.
0: Α, στο Galaxy δεν έχουμε πρόβλημα διαφημίσεις.
1: Τι να κάνω,
0: να περάσει ο Γιάννης να πάρει.
1: Δεν θέλω ενίγματα. Μην με τέτοιο πρωί-πρωί. Τι να κάνω, να μην μιλήσω, δεν ξέρω τι να πω.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Ναι. Μετά, λέει, την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού. Oh. Δηλαδή, μετά το αεροδρόμιο θα πάνε και ένα, ξέρω εγώ, Γούβες, Μάλια, Κοκκίνη, δεν ξέρω εγώ τι, Χερσόνησο.
0: Για να δείξουμε και στους τουρίστες ότι έχουμε και απεργία. Πάρτε,
1: ναι,
0: τα.
1: Τέλος πάντων. Προφανώς και το πρόγραμμα θα είναι υποδιαπραγμάτευση ανάλογα και με τον κόσμο που θα μαζευτεί.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι βέβαια τώρα με τα νέα δεδομένα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν βρίσκουν εύκολα ξενοδόχοι, υπαλλήλους ξενοδόχοι. Υπάρχει ένα άλλο κλίμα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή έχουν τα προνόμια σχεδόν φαντάζομαι που είχαν και παλιότερα. Ή όχι.
1: Όχι.
0: Κάνω λάθος.
1: Θέλουν επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχιακούς εργαζόμενους, διότι οι περισσότεροι ενώ σταματάνε 5 μήνες, ας πούμε, τη δουλειά, παίρνουν ταμείο για 2-3 μήνες.
0: Ναι.
1: Θέλουν κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας. Τώρα δεν ξέρω, προφανώς κάποιο ποσό το παίρνουν σε προπληρωμένη κάρτα, δεν ξέρω. Αφορολόγητο εισόδημα έως τα 12.000 ευρώ.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θέλουν διεύρυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Να
0: και
1: μην
0: θέλουν
1: φορολογείτε...
0: να έχουν ταμείο ανεργίας. Γιατί να μην έχουν εργασία περισσότερους μήνες το χρόνο. Να γίνει κάτι, να φέρουμε τουρισμό και το χειμώνα.
1: Αυτό
0: και να...
1: τώρα είναι όλο πολύ θεωρητικό όμως. Γιατί μέχρι να χτιστεί ο χειμερινός τουρισμός, εκείνοι θα πρέπει να πληρώνονται και για τους μήνες που δεν εργάζονται.
0: Ναι.
1: Να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας.
0: Α, και φορολογείτε
1: σε αυτό το σημείο.
0: Το
1: όλα τα επιδόματα φορολογούνται, Μιχάλη μου.
0: Α, τι ωραίο,
1: όλα.
0: Εξαιρετικό.
1: Όλα τα
0: ποιος
1: επιδόματα. Τα μητρότητας, τα επιδόματα, το Α21 του παιδιού κτλ. Μπαίνουν σε ξεχωριστό κουτάκι κανονικότατα και φορολογούνται. Και προσμετρούνται και σαν εισόδημα που δεν είναι. Δεν θα έπρεπε κανονικά.
0: Μα υποτίθεται είναι επίδομα, όχι εισόδημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άλλο
1: για
0: τον, άλλο
1: αυτό το,
0: άλλο
1: το λόγο το λένε. Επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ. Εγώ νόμιζα ότι γενικότερα έχουν καταργηθεί τα ΕΦΑΠΑΞ, βέβαια. Εκείνη που θέλουν να
0: επαναφορά. Ωραία ήταν η κατάσταση του ΕΦΑΠΑΞ. Σου λέει, δουλεύω 20 χρόνια, φεύγω, παίρνω και ένα 50-άρικο ΕΦΑΠΑΞ.
1: Επαναφορά των βαρέων και αθυγινών, ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς. Και προφανώς εδώ δεν μιλάνε για τη ρεσεψιόν, όπως καταλαβαίνεις. Μιλάνε κατά κύριο λόγο για τις κουζίνες και για το κομμάτι του housekeeping. Πραγματική εφαρμογή της κάρτας εργασίας και προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Εντάξει, γενικότερα η οικονομία της Ελλάδας στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας.
0: Και της Κρήτης σχεδόν στο 100%. Έτσι την
1: ναι.
0: Έλεγαμε τώρα.
1: Ναι. Γενικότερα θα έπρεπε οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά. Θα έπρεπε να είναι έτσι λίγο και λίγο πιο. Να χαίρουν μεγαλύτερου σεβασμού, πώς να σου το πω.
0: Ναι. Και επίσης και παλιά το ταμείο που λέγαμε για το Ταμείο Ενεργείας ήταν και περισσότερους μήνες, κάνω λάθος.
1: Ήταν περισσότερους μήνες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ζητάνε να ξαναγίνει επαναφορά στους μήνες που ήταν.
0: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί με το να τελειώσει η σεζόν τύπου Νοέμβριο. Σου λέω εγώ στην καλύτερη.
1: Μάρτιο ξεκινάνε. Τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ναι,
0: θα πάρουν 2 μήνες τα μείον ενεργεία.
1: 2-3 μήνες.
0: Τους άλλους 3 τι θα τρώνε.
1: Σου λένε, ναι, και, και οι μισθοί του καλοκαιριού δεν επαρκούν για να καλύψουν. Δηλαδή, ας πούμε, αν σκεφτείς ότι θα έπρεπε να είναι διπλάσιος ο μισθός, ας πούμε. Είναι ο βασικός. Τυχαία θα πω τα νούμερα, μην το δέσουμε και κόμπο. Γιατί τώρα έχουμε και τις αυξήσεις και δεν ξέρω πώς έχουν πάει με τις αυξήσεις.
0: Ναι, ναι, με τα 10 ευρώ αύξηση. Δεν ξέρουμε πώς.
1: Έχουμε, ας πούμε, 800 ευρώ τον βασικό μισθό. Ο ξενοδοχείο υπάλληλος θα έπρεπε να παίρνει 1.600 για να μπορεί να καλύψει και τους χειμερινούς μήνες. Mm. Παίρνουν τόσο. Όλοι.
0: Όχι.
1: Σε όλα τα πόστα. Θα έπρεπε όμως να ξεκινάνε όλοι με αυτή τη βάση. Mm. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν διαβαθμίσεις των στελεχών και τα λοιπά. Θέλω να πω. Αλλά θα έπρεπε αυτή να είναι η βάση για όλους. Mm. Και για τον Λατζιέρη και για τον Αλφα Μάγειρα και για τον Σεφ και για τη ρεσεψιόν.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, αυτό. Όλα αυτά και γενικότερα, παιδιά, τώρα εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία είναι σε πολλούς κλάδους. Δεν,
0: δεν υπάρχει μια σχετική πρόνοια, ρε παιδί μου, από το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα σε όλους. Ότι δεν υπάρχει μια πρόνοια για τον εργαζόμενο. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και
1: κρατήστε εσείς λίγο σήμερα ότι θα υπάρχει μια αναταραχή στις, πόλεις, στην πόλη και στις διαδρομές. Δηλαδή, από την Δημοκρατία μέχρι και το αεροδρόμιο, εκεί από τις 10 μέχρι τις 12 μία θα υπάρχει ένα σχετικό.
0: 10 είναι η συγκέντρωση, 11 η ώρα η πορεία. Οπότε μετά τις 11 με 12 μην πάτε από το δρόμο χωρίς λόγο να ταλαιπωρηθείτε.
1: Το πτηνικάρο, ας πούμε. Έτσι, κάντε αυτό. Τη γύρα γύρω γύρω.
0: Αυτά προς το παρόν, έχετε το break το σύντομο για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτά εδώ.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
9: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε. Στο λαβύρινθο είναι her husband.
1: Ναι, διότι ναι.
0: Παντρεύεται την κοπέλα.
1: Εκεί λοιπόν 28, 17, 43, 5, 45. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό event, ό,τι θέλετε. Μία πολυτελής αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου που προσαρμόζεται το μέγεθός ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Και εξαιρετικό φαγητό. Λοιπόν, δεν έχουμε πει Viber. 6970-888-961. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, την κίνηση στην οποία βρισκόσαστε ή στον δρόμο που δεν έχει κίνηση και είστε. Ό,τι θέλετε.
0: Μπορείτε να μας πείτε και δρόμους που δεν έχουν κίνηση να στείλουμε στον κόσμο. Πολύ καλή ιδέα. Να αποκτήσουν κίνηση.
1: Τέλειο. Σε ποιο στενάκι δεν υπάρχει ψυχή να πάω να σταθώ. Αυτά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, και... να πούμε καλημέρα στη φίλη μας την
1: Καλή. Καλημέρα στην Καλή, που ήρθε με τα σοκολατάκια της.
0: Σοκολατάκι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Σοκολατάκι. Ούτε τώρα η Μπακογιάννη να ήταν.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω πού θα σε πάω τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προετοιμαστεί. Αλλά...
0: είναι πολλά τα μέτωπα, παιδιά.
1: Είναι πολλά
0: τα μέτωπα πάλι σήμερα.
1: Θέλω να σου πω ότι μπαίνει η περίφραξη στα τείχη και στο άγαλμα του Βενιζέλου από πίσω, που έχουμε τις πτώσεις. Για να μην υπάρχει πτώση, βάζουν κάγκελο. Μην ξεκινήσετε τώρα. Τα κάγκελα κόβουν τη θέα κτλ. Αντιλαμβάνεστε, είναι και θέμα ασφάλειας.
0: Και κοτετσόσημα πράγματα μπορούν να βάλουν επίσης, να το κάνουν ένα πολύ ωραίο κοτετσάκι εκεί γύρω-γύρω, όπως ήταν στα λιοντάρια δηλαδή.
1: Αυτό το δηλαδή, την πράσινη
0: αυτό που το βγάλανε από τα λιοντάρια που το πήγανε, μήπως να το βάλουν εκεί.
1: Αυτό κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα βάλουν. Βέβαια θα είναι λίγο πιο γερή κατασκευή, γιατί όπως καταλαβαίνεις στα τείχη, στο κομμάτι εκείνο των τειχών που είναι το άγαλμα του Βενιζέλου, επειδή έχουμε τους ανθρώπους που πέφτουν.
0: Μήπως να εξετάσουμε καλύτερα τους λόγους που οι άνθρωποι οδηγούνται στο να πέσουν. Διότι αν κοιτάμε μόνο πώς θα τους προστατεύσουμε από την πτώση στο συγκεκριμένο σημείο, είπαν και άλλα σημεία να πέσεις.
1: Τέλος πάντων, θα βάλουν οι άνθρωποι εκεί τα κάγκελα όπως πρέπει να βάλουν για να είμαστε έτσι ασφαλείς όλοι οι πολίτες. Και από εκεί και πέρα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Καλά, στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να είχαν μπει χρόνια τώρα κάγκελα.
1: Ναι.
0: Διότι είναι επικίνδυνο και για κάποιον που δεν θέλει να πέσει, απλά να πέσει κατά λάθος.
1: Έχω λίγο την εντύπωση στην Μποφόρ δεν μπήκαν, ρε παιδιά, κάγκελα, μου φαίνεται. Γιατί και σε εκείνο το σημείο δεν ήταν πολύ επικίνδυνο. Είχε γίνει μια συζήτηση να μπουν και δεν μπήκανε. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Καταρχάς θα μπουν κάγκελα πάνω στο τείχος. Ποιος θα το τρυπήσει? Δεν θα είναι από εκεί η αρχαιολογία να του λέει μην τρυπάς. Μη με τρυπάς. Σαν το τριανταφύλλο. Κατάλαβες, δηλαδή είναι και λίγο. Θα μπουν κάγκελα, θα κρεμαστούν από κάπου. Πώς θα μπει το κάγκελο? Θα γίνει το κάγκελο.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπουν τα κάγκελα. Πάντως είναι θέμα ασφάλειας. Και στα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Αλλά τρυπάς ένα μνημείο για να είσαι ευέλικτος και ασφαλής.
1: Εκεί τι θες να κάνουμε?
0: Θα τρυπήσω από τον Παρθενώνα για να βάλω, ας πούμε, σίτες ή κουρτίνες να μην μπαίνουν έντομα. Λέω τώρα.
1: Όχι. Στον Παρθενώνα έχουμε τις καλωσιές που βοηθάνε σε αυτό. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Να βάλουμε σκαλωσιές. Πολύ καλή ιδέα.
1: Οι εξωτερικές βέβαια αφαιρεθήκαν, έχουν μείνει μόνο μέσα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου εκεί πέρα. Ορθώς θα γίνει, γιατί πρέπει λίγο κάπως και έχουμε πει πολλές φορές.
0: Να υπάρχει φύλαξη, security, παιδιά. Πολύ καλό. Ορίστε.
1: Όχι.
0: Ανοίγουμε νέες θέσεις εργασίας. Γιατί?
1: Γιατί τι θα κάνει ο άνθρωπος ο security τόσο με το φύλακα να...
0: από εδώ. Αυτό.
1: Όχι. Παιδιά, εντάξει, το θέμα είναι επίσης να πούμε ότι όταν είμαστε κοντά σε ανθρώπους που βλέπουμε ότι περνάνε λίγο δύσκολα, χρειάζονται μια υποστήριξη, να τους προτρέπουμε να επισκεφθούν ειδικούς.
0: Βέβαια.
1: Και οι ίδιοι άνθρωποι κανονικά θα πρέπει να μιλάνε για να λένε χρειάζομαι βοήθεια, ας πούμε.
0: Και εμείς να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, διότι εγώ, ας πούμε, μπορεί να ήμουν πραστικός και να κάθομαι να

0: στο μπαγκάκι να πίνω τον καφέ μου και να δω τον άλλο να αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Πηγαίνετε να μιλήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά. Εντάξει. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να αποτρέψουμε
1: πράγματα.
0: Εσύ τώρα
1: δίκιο έχεις που το λες. Όμως επειδή οι εποχές είναι λίγο δύσκολες, δεν πας και εύκολα να πεις στον άλλο όλα καλά, φίλε.
0: Ναι, άμα τον βλέπεις τον άλλο όμως πάνω στο έτοιμο να.
1: Τι θα πεις,
0: να τον τραβήξω βιντεάκι το TikTok. Πάτε καλά. Μιλήστε στους ανθρώπους, παιδιά. Χρειάζεται να τους μιλάμε. Είναι δυνατόν τώρα να απέχετε.
1: Εσύ λες τώρα χρειάζεται να τους μιλάμε.
0: Λίγη ενσυναίσθηση πρέπει να την αποκτήσουμε όλοι.
1: Ναι. Τώρα κρίνεται την περίπτωση αναλόγως, γιατί μερικές φορές.
0: Εσύ θα το έκανες content, σε ξέρω, είσαι ελεηνή. Μιλάω εδώ στην κοπέλα απέναντι. Ναι, αυτό.
1: Τέλος πάντων, ναι. Λίγη προσοχή. Εμένα μου άρεσε εκείνες που θα μπουν εκεί πέρα τα κάγκελα, διότι ωραία. Είναι θέμα ασφάλειας και επειδή έχουμε και πολλές εκδρομές που έρχονται, τα παιδιά που είναι τα σχολεία γύρω-γύρω. Δεν είναι κακό.
0: Έτσι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay. Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
6: What's up, it's Dua Lipa.
2: Kiss 961.

0: είμαστε λοιπόν. 100 φορές να το ακούσω το κομμάτι αυτό, το αγαπώ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι το Ordinary, Alex Warren. 11 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Kiss. Και θα σας πάω στην IKEA, παιδιά, διότι έρχονται υπέροχα πράγματα. Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά και όλοι μπορούμε να απολαύσουμε τη φύση. Πριν από αυτό όμως χρειαζόμαστε ενέργεια, οπότε δίνουμε ραντεβού με τη Μέλισσα στο κατάστημα IKEA στο Ηράκλειο. Η Μέλισσα λοιπόν σε συνεργασία με την IKEA μας προσκαλεί σε ένα live cooking event γεμάτο συνταγές με την υπογραφή της Chef Marina Χρονά, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν με δώρα και εκπλήξεις. Ελάτε λοιπόν την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα και λάβετε μέρος και στον διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
1: Ωραίο. Πολύ
0: εξαιρετικό,
1: ωραίο
0: δώρο, παιδιά. Λοιπόν, οπότε την Παρασκευή 5 με 7 στο IKEA Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, θα σε πω λίγο Ιταλία.
0: Yes.
1: Έχεις δει κάποιες ζωγραφιές που είναι υπερρεαλιστικές, έτσι χαρακτηρίζονται? Είναι τρισδιάστατες και είναι σαν να μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου. Το βλέπεις και λες, πω, ζωντανό.
0: Ζωντανές ζωγραφιές, ναι.
1: Λοιπόν, μία τέτοια ζωντανή ζωγραφιά έκαναν κάτω από μία γέφυρα.
0: Γκράφιτι εννοείς.
1: Γκράφιτι, ναι. Κάτω από μία γέφυρα.
0: Μία στεγασμένη από κάτω γέφυρα, δηλαδή, ναι, ήταν τείχος.
1: Ο χώρος να περνάνε τα αυτοκίνητα ήταν ακριβώς δίπλα. Υπήρχε γέφυρα για να περάσουν από κάτω.
0: Υπήρχε το τούνελ από κάτω της γέφυρας, ναι, αλλά αριστερά και δεξιά, ναι, ήταν τείχος.
1: Μπράβο. Στον τείχο λοιπόν ένας άγνωστος μέχρι στιγμής στις αστυνομικές αρχές της Ιταλίας καλλιτέχνης ζωγράφισε μια υπερρεαλιστική ένα υπερρεαλιστικό τούνελ,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα
0: ψεύτικο, δηλαδή
1: ψεύτικο,
0: ζωγραφιά,
1: ναι,
0: τούνελ.
1: Αλλά ήταν τρισδιάστατο.
0: Δηλαδή φαινόταν σαν να είναι κανονικό τούνελ μέσα.
1: Και κανονικός δρόμος, γιατί βλέπεις και ο δρόμος που είναι κανονικός με τη διαγράμμιση, όλα.
0: Μπράβο, διαγράμμιση σαν 3D.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Και το κορυφαίο ήταν ότι από δίπλα έχει και το.
1: Ένα κογιότ.
0: Το κογιότ είναι ο λύκος. Το πουλάκι αυτό που έκανε το μπιπ.
1: Το runner.
0: Και το runner, μπράβο. Και κοιτούσε μέσα τη γέφυρα φάση. Ήταν όλο όμως ζωγραφιά. Αλλά ήταν τόσο ρεαλιστική που.
1: Αρκετοί οδηγοί στούκαραν στον τοίχο. Δηλαδή πήγαν αντί να πάνε δεξιά που ήταν η γέφυρα.
0: Με τα φώτα.
1: Ναι, δεξιά ήταν, ναι, το τούνελ το κανονικό, το κάτω από τη γέφυρα. Εκείνοι πήγαιναν αριστερά και στούκαραν τοίχο.
0: Εκεί που
1: βέβαια,
0: το κογιότ.
1: Αυτό ήταν εξαιρετικό, βέβαια. Ήταν πολύ ωραίο ζωγραφισμένο. Ήταν υπερρεαλιστικό, έτσι το χαρακτηρίζουν.
0: Μα το βλέπεις και νομίζω ότι είναι κανονικό τούνελ.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι εκτός ότι έχει γίνει viral σε όλα τα social,
0: ναι,
1: έχει γίνει. Αναζητούν και οι αστυνομικοί τον καλλιτέχνη.
0: Θα μπλέξει κιόλας ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Δεν έβαλε υπογραφή. Συνήθως υπογράφουν οι.
0: Κακός. Ναι, θα ξέραμε ποιος, ναι, είναι.
1: Δεν έχει βάλει αυτό στην υπογραφή του και τον αναζητούν, διότι τώρα αντιλαμβάνεσαι και έχει προκαλέσει πάρα πολλά ατυχήματα. Όπου τα στουκαρίσματα είναι και αρκετά, διότι πας με τον προφυλακτήρα τον μπροστινό μέρος.
0: Τώρα βέβαια πάει αλλού νους μου, ότι πρέπει να βρούμε εμείς οπωσδήποτε, σαν Ελλάδα, το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, διότι θα μπορούμε να στέλνουμε φωτογραφίες από δημόσια έργα που έχουν ολοκληρωθεί στους ανθρώπους που μας στέλνουν τα χρήματα.
1: Α, να τα ζωγραφίζει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πολύ καλό.
0: Έτοιμη γέφυρα σου λέει. Να
1: πάρτε. Πολύ καλό. Έτοιμος ο Βοάκ. Μην το συζητάτε. Να το.
0: Κατάλαβες τώρα. Πρέπει να το βρούμε άμεσα αυτό το καλλιτέχνη. Παιδιά, 2.55.61, όποιος έχει πληροφορίες.
1: Τα στουκαρίδια είναι πολύ καλά, διότι κοίτα, τρώει όλοι. Δηλαδή φανάρια, προφυλακτήρα, κάποια καπό μπαίνουν μέσα.
0: Είναι, ναι, με τοπική, με τον τοίχο.
1: Πώς είσαι.
0: Με τον τοίχο, με τοπική, πώς να σου το πω. Αυτό.
1: Και όταν έχεις και την ευθεία μπροστά σου,
0: δεν σταματάς. Ανοίγουν εκεί αερός και γίνεται ένας χαμός. Άστα. Αυτά συμβαίνουν στη γειτονική Ιταλία.

0: Λοιπόν, με Ντράκιουλα. Λοιπόν, να πάμε Αθηναϊκή Επιπλογραμμή να την καλημερίσουμε.
1: Θα σε πάω μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής. Με χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Yes.
1: Πάμε τώρα. AI, ναι.
0: AI, παιδιά.
1: AI.
0: Μας λοιπόν, έχει καταστρέψει, έχω την αίσθηση.
1: Πλήρωσε λοιπόν μια εταιρεία δικηγορική, AI δικηγορική εταιρεία, 400 λίρες για να της συντάξουν μια νομική επιστολή και στη συνέχεια να ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με ένα ανεξόφλητο ποσό 7.000 ευρώ, λιρών.
0: Πλήρωσε λοιπόν ένας πελάτης.
1: Ναι.
0: Μια εταιρεία, AI δικηγορική εταιρεία, το ακούτε έτσι. AI εικονική δικηγορική εταιρεία.
1: Ναι.
0: 400 ευρώ για να του λύσει μια υπόθεση. Και.
1: Λοιπόν, χαρακτηρίζεται την υπόθεση ο συνιδρυτής της συγκεκριμένης εταιρείας AI σαν ορόσημο για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονται να διαγράψουν οφειλές επειδή το κόστος της δικαστικής διαδικασίας ξεπερνούσε το ποσό που ήταν να διεκδικήσουν μαζί με τα δικαστικά έξοδα και τα διάφορα και τα έξοδα του δικηγόρου. Οπότε λοιπόν.
0: Άρα τώρα θα έχουμε low budget δικηγόρους. AI.
1: Κάπως έτσι. Περίμενε να σου πω.
0: Oh.
1: Λοιπόν.
0: Oh.
1: Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Γιατί παιδιά οι δικηγόροι δεν είναι επάγγελμα γεια σας τέλειωσε το πανεπιστήμιο κτλ. Κάνουν πρακτική, ορκίζονται, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να μπορούν να κάνουν άσκηση
0: επαγγέλματος.
1: Ναι. Έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, και αυτή αλλάζει και από χώρα σε χώρα. Έτσι. Εμείς τώρα μιλάμε για την Αγγλία. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα η ρυθμιστική αρχή δικηγόρων έδωσε άδεια λειτουργίας στη συγκεκριμένη εταιρεία στις αρχές του περασμένου έτσι, έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διεκδικήσει από 30.000 λίρες έως 10.000 λίρες. Δηλαδή αναλαμβάνει υποθέσεις χαμηλού έτσι, ρίσκου.
0: Low budget υποθέσεις.
1: Ναι, μικρού ρίσκου τέλος πάντων και συγκεκριμένα για να διεκδικήσεις χρήματα. Όχι, δηλαδή δεν θα αναλάβει ένα φόνο η AI.
0: Ναι. Σε οικονομικά δηλαδή θέματα.
1: Γιατί η AI δεν έχει νοημοσύνη, δεν έχει εξυπνάδα, δεν έχει ευφυΐα, δεν μπορεί να κάνει διπλωματική διαχείριση μιας κατάστασης σε μια δικηγορική αίθουσα. Έτσι,
0: αυτό.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Αυτό.
1: Είναι ένα μηχάνημα το οποίο λαμβάνει πολλά δεδομένα ταυτόχρονα, τα επεξεργάζεται πολύ γρήγορα και στα πετάει.
0: Αυτό.
1: Δεν έχει την ικανότητα να κάνει τη δουλειά ενός δικηγόρου.
0: Στην ουσία κάνει read a book, bro. Γρήγορα.
1: Ναι. Οπότε δεν είναι, δηλαδή ότι, δεν είναι δηλαδή ότι η AI θα αντικαταστήσει τον
0: δεν
1: δικηγόρο ως οντότητα, προφανώς, αλλά κάποιες τέτοιες υποθέσεις οι οποίες χρειάζονται να στείλεις ένα εξώδικο, ας πούμε, να κάνεις κάτι που να είναι έτσι εύκολο, που θα τα φτιάχνει, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε διεκδικεί τέτοια μικρά ποσά και εκπροσώπησε, προσέλαβε μετά στη συνέχεια ένα δικηγόρο ο οποίος έκανε μόνο την εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη διεπεραίωσε όλη την νομική εργασία που προηγήθηκε της δίκης.
0: Ναι.
1: Το σύστημα προετοίμασε 4 ένορκες καταθέσεις μαρτύρων και ένα φάκελο εγγράφων για την τρίωρη δίκη που ακολούθησε. Η δίκη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, μέσα Μαΐου, και το δικαστήριο δικαίωσε την πελάτησα και της εκδίκασε το οφειλόμενο ποσό. Μου χρωστούσαν χρήματα για μια εργασία που είχα πραγματοποιήσει, αλλά ένιωθα ότι η διαδικασία ανάκτησής τους θα ήταν υπερβολικά και αγχωτική και δαπανηρή και χρονοβόρα. Έτσι λοιπόν με τη συγκεκριμένη εταιρεία η δυνατότητα προχώρησε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να δικαιωθεί και να πάρει και τα χρήματά της πίσω.
0: Πολύ καλό παιδιά, στο τέλος θα έχουμε και AI δικαστήρια.
1: Λοιπόν,
0: το φαντάζεστε
1: θέλω
0: αυτό.
1: Να σας πω ότι η AI παρουσίασε την υπόθεση της πελάτησας με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα και παράλληλα πρόσθεσε ότι η αγόρευση κατά τη διάρκεια της δίκης παρέμεινε ουσιώδης και αποτελεί μια κατεξοχήν ανθρώπινη διαδικασία. Δηλαδή η AI έκανε όλο τον back office της υπόθεσης.
0: Τη γραφειοκρατία.
1: Ναι, τα δηλαδή έφτιαξε τις καταθέσεις, οργάνωσε το φάκελο, έκανε τα πάντα τέλος πάντων και στη συνέχεια ο δικηγόρος πήγε. Του είπε η AI όλο το φάκελο, του έκανε ενημέρωση, του έκανε ένα meeting.
0: Ζωντανά σαν το δικό μου να συνομιλεί με το ChatGPT.
1: Προφανώς. Συνομίλησε ο δικηγόρος με το ChatGPT. Το ChatGPT του παρουσίασε την υπόθεση και ό,τι δουλειά είχε κάνει και εκείνος απλά έκανε την παράσταση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε το κόστος της διαδικασίας και η συγκεκριμένη πελάτη θα διεκδίκησε τις 7.000 λίρες που τις χρωστούσαν, πληρώνοντας μόλις 400 λίρες. στα δικαστικά έξοδα.
0: Τέλειο.
1: Και
0: στις... ναι. Πολύ καλό.
1: Τέλειο.
0: Δηλαδή είναι ένα εργαλείο για τον δικηγόρο. Δεν να τον αντικαθιστά σε καμία των περιπτώσεων.
1: Όχι, παιδιά, γιατί ο δικηγόρο, η δουλειά του δικηγόρου έχει να κάνει με ευφυΐα. Mm. Που η λέξη ευφυΐα δεν μπορεί να καλυφθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη μας παρέχει πληροφορία στην ουσία, έτσι.
1: Κάνει συλλογή πληροφοριών από πολλές πηγές σε πολύ μεγάλη
0: σύντομο
1: ταχύτητα.
0: Χρόνο.
1: Ναι, δηλαδή με πολύ. Ναι.
0: Αυτά. Μην τρελαίνεστε, δικηγόροι, παιδιά.
1: Όχι, χαλαρώστε. Όχι.
0: Χαλαρώστε.
1: Σας χρειάζεται.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακίρα. Burna Boy. Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τι κάνεις?
13: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
12: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
11: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
13: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
11: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
14: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: είμαστε, παιδιά. Next summer επιστρέψαμε και θέλω να σας πω ότι τώρα βλέποντας κάποια βιντεάκια στο TikTok, διαπίστωσα ότι κάποια λαγοκέφαλα βγαίνουν και έξω πολύ στην ακροθαλασσιά. Ισχύει, είναι ή άι προϊόν. Ας μας πάρει ένας ψαράς να μας πει 28-12-55-96-1.
1: Αλλά έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο χαμό με το θέμα με τα λαγοκέφαλα και νομίζω ότι έχουμε πανικοβάλει τον κόσμο χωρίς λόγο. Εγώ άκουσα τώρα περιστατικά με ανθρώπους που δεν θέλουν καν να πάνε διακοπές, ας πούμε, ή να πάνε στη θάλασσα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα.
0: Ας μας πάρει ένας ψαράς. Ο Δήτης να μας πάρει. 28-12-55-96-1. Που έχουμε και το Δήτη. Ορίστε.
1: Ναι, ζούμε σε νησί. Τη θάλασσα θα την απολαύσουμε με ασφάλεια. Βρίσκεσαι στην παραλία. Είπαμε ότι τα λογοκέφαλα δεν είναι δηλητηριώδη. Είναι τοξικό το δέρμα τους, γι' αυτό το λόγο και δεν καταναλώνονται. Αν δεν. Θα καταλάβεις τη διαφορά. Στα ρηχά που κολυμπάμε οι περισσότεροι, πόσο βαθιά να πας πια. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά έχουν κάτι δοντάρες που κόβουν, σου λέει, και τα κουτάκια.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, τα κόβουν, αλλά πες μου λίγο, πιστεύεις εσύ ότι μπορούν να βγουν εκεί που κολυμπάνε έξω-έξω ο κόσμος, που υπάρχει φασαρία και όλο αυτό?
0: Μα δεν είδες αυτό το βίντεο που ήταν έξω-έξω?
1: Μα ήταν μόνο του το ψάρι, δεν υπήρχαν άνθρωποι γύρω-γύρω.
0: Τους φοβάται.
1: Πού θα πας να κολυμπήσεις? Εσύ, ειδικά τώρα να πούμε ο Δελφίνος, στη μέση-μέση του Λιβικού Πελάγους.
0: Ναι, δεν θα πάω εκεί.
1: Δεν μπορώ.
0: Αλλά και έξω-έξω που δάμε, δεν έχω το άγχος μην έρθουν τα λαγοκέφαλα. Αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
1: Φοβάστε μέσα κόψη να κάνω κομματάκι δέρμα, ας πούμε, και φύγει το λιβό.
0: Δεν είναι ένα κομματάκι δέρμα, κοπελιά. Έχουν μια στοματάρα να. Άμα ανοίξει, σε τρώει ολόκληρη.
1: Έχει προκληθεί πολύ μεγάλο πανικό χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα τα διαβάσαμε αυτά που είπαν και οι επιστήμονες. Χρειάζεται απλά σύνεση. Αν δει δίπλα σου μεγάλα ψάρια, μπορεί να βγει έξω μέχρι να απομακρυνθούν. Τα λαγοκέφαλα δεν πρόκειται να είναι σαν αυτά τα ψαράκια, τα μικρούτσικα, τα τόσα που υπάρχουν στα ρηχά.
0: Δεν είναι αθερίνα, κοπελιά, το λαγοκέφαλο.
1: Ωραία, θα τα καταλάβεις λοιπόν. Θα τα καταλάβεις, θα βγεις έξω. Νοήμων άνθρωπος είσαι.
0: Και άμα σε έχουν περικυκλώσει.
1: Κοπάδι θα έρθει πάνω σου.
0: Πώς θα έρθει, ξέρω εγώ. Θα δουν το μεγάλο μεζέ.
1: Μην υπερβάλλετε. Ναι. Μην υπερβάλλετε. Δεν είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνο. Και ακόμα και να είστε δαγκώσει λαγοκέφαλο, είπαμε ότι στην εσχάτη των περιπτώσεων θα χρειαστεί ένα αντιπυθέρικο. Βρες, ηρέμησε.
0: Δεν κόβει.
1: Όχι, καλέ, μα είναι δυνατόν. Τι είναι, πυράγχας? Παιδιά, ψυχραιμία.
0: Δεν είναι πυράγχας.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Χρειάζεται ψυχραιμία. Όλα αυτά είναι υπερβολές. Ναι, μεν. Και πέρυσι και πρόπερσι και τα τελευταία 10 πλάσ χρόνια έχουμε λαγοκέφαλους στα μεγάλα.
0: Τόσο πολλά χρόνια.
1: Βέβαια. Βέβαια, πάνω από 10 χρόνια είναι που έχουμε λαγοκέφαλα στην Κρήτη.
0: Και δεν το έχω στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
1: Δεν τώρα το έχω στο μυαλό σας, γιατί δεν τα είχες πέρα το πανικό ή τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Άμα τώρα δεν έβλεπες τηλεόραση, ούτε τώρα θα το καταλάβαινες.
0: Και το ραδιόφωνο το ίδιο κάνεις. Παίρνει πανικό αυτή την ώρα.
1: Εσύ το κάνεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο πανικό. Το είπαν και οι επιστήμονες την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, μεν, αλλά. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι τις οδηγίες. Σε περίπτωση που σας δαγκώσει λαγοκέφαλο, που δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Πιέζετε συνεχόμενα, καθαρίζετε την περιοχή με νερό και σαπούνι. Πιέζετε συνεχόμενα την πληγή ώστε να σταματήσει το αίμα. Αν το αίμα δυσκολεύεται να σταματήσει, επισκεπτόσαστε ένα κέντρο υγείας, ένα νοσοκομείο, κάτι που έχετε κοντά σας.
0: Ναι.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων να σας κάνουν ένα αντιτετανικό, ας πούμε αυτό, μη φανταστείς.
0: Αν είναι τόσο δυνατά τα σαγόνια του λαγοκέφαλου και έχει κόψει άκρο, πάρετε και το άκρο μαζί σας.
1: Λοιπόν,
0: στην επίσκεψη.
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, επειδή το έχω πει ότι είμαστε πολύ λάτζ, έτσι. Τα κάνουμε όλα χωρίς καμία μελέτη και καμία μέρημνα. Στην Κύπρο έχουν επικηρύξει που έχουν πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς, έτσι.
0: Είναι πιο large.
1: Έχουν επικηρύξει το λαγοκέφαλο με 4,5 ευρώ.
0: 4 ευρώ και 50 λεπτά, παιδιά, το ένα σου λέει. Θα τα πηγαίνουμε.
1: Έρχεται η Ελλάδα
0: Νατό.
1: Και κάνει την ανατροπή με 5 ευρώ το λαγοκέφαλο.
0: Ναι, παιδιά. 5 ευρώ το λαγοκέφαλο. 28-12-55-61 και το 10 ευρώ.
1: Στην Ελλάδα 5. Βάλαμε πιο πολλά λεφτά.
0: Το κιλό πάει ή το κεφάλι? Μήπως είναι το κιλό?
1: Παιδιά, σας πληροφορώ ότι λέει για κάθε λαγοκέφαλο. Σας
0: άρα δεν πανάνε 2 μέτρα, δεν πανάνε 50 πόντους. 5 ευρώ. Να. 5 ευρώ.
1: Οι ψαράδες λέει θα αποζημιώνονται. Οι ψαράδες.
0: Μόνο.
1: Όχι ο καθένας. Βέβαια.
0: Γιατί εγώ θα πάρω μια
1: βάση και μια αλληλεία. Όχι, Μιχάλη.
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα αυτό είναι άδικο.
1: Δεν θα γίνει πάλι για να γίνει εσκροκέρδη, να έχουμε εδώ ένα καινούριο φαινόμενο ΠΚΠ. Οι ψαράδες που έχουν άδεια αλληλεία θα ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους και θα τους παραδίδουν 5 ευρώ το κεφάλι.
0: Λοιπόν, εγώ σηκώνω χέρι. Θέλω να είμαι βοηθός ψαρά με άδεια αλληλείας. Άρα οι ψαράδες που έχουν και θέλουν βοηθούς, που έχουν άδεια. 2,55.
1: Τι να σε κάνεις αν είναι και βοηθό?
0: Να είμαι εκεί πέρα ψαρεύω. Θα θέλω 2 ευρώ το κεφάλι να παίρνει αυτό στα 3. Αν δεν ακούστηκε ωραίο. Να γίνει μια μοιρασιά τέλος πάντων του ποσού. και να υπάρχει ένα ιδιαίο όφελος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Ορίστε, παιδιά, ευκαιρίες καριέρας και μήπως να βγάλουμε δίπλωμα ηλίας είναι δύσκολο. Πρέπει να έχω βάρκα, πρέπει να έχω τράτα.
1: Δεν πρέπει να έχεις μια τράτα. Κάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τους λαγοκέφαλους είναι το γεγονός ότι τρώνε κάποια μικρά είδη ψαριών και κινδυνεύει η βιοποικιλότητα της, των βυθών, έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι ότι θα μας δαγκώσουν, μην τρελαίνεστε, χαλαρώστε, κολυμπήστε άφοβα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, που να ήσασταν και αλλού.
0: Με καρχαρίες στο Μαϊάμι.
1: Μα τώρα άφηστε, δηλαδή, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, το powerplay της εβδομάδας το βλέπω έτοιμο να μεταδοθεί. Είναι το Die Die. Yes, yes, yes.
1: Σακύρα, Σακύρα.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
1: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 53 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Κις 961.
1: Λοιπόν, έχω μηνύματα από τους ακροάτριές μας. Καταρχάς η Ιωάννα λέει τέλος πάντων ότι θεωρεί και αυτή ότι όλο αυτό οφείλεται στην υπερβολή που έχουμε και ότι οι περισσότεροι λένε ότι δεν επιτίθεται στον άνθρωπο πέρα από την τηλεόραση. Και επίσης η Μαρία μου λέει τώρα, ειλικρινά πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενο ΠΚΠΕ? Εδώ είχαν το θράσος να δηλώσουν αγρότες άτομα που δεν είχαν δει ποτέ το χώμα και καθιλιοργούσαν, λέει, ρόκα στον Όλυμπο και μπανάνες στο ηφαίστειο της Νησίρου.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι έχω την πρώτη μαρτυρία από...
1: Και λέει η Μαρία ότι οι αιτήσεις για τις άδειες αλίες θα ανέβουν στο 500%.
0: Να τα.
1: Επίσης λέει τώρα τα 5 ευρώ του λαγοκέφαλου θα δίνονται σε μετρητά, σε prepaid card, σε τι ακριβώς, θα γίνεται αντιλογισμός με λογαριασμούς.
0: Λαγοκέφαλος pass έρχεται, παιδιά, τι να λέμε.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω την πρώτη μαρτυρία από άνθρωπο που είδε λαγοκέφαλο από κοντά.
2: Σε ένα δόντι, αλλά έκανε για 15 δόντια. Ένα δόντι έχει, ένα δόντι έχει.
3: Δυνατό.
2: Αλλά ήταν δυνατό.
4: Τύπου μαλάμο, έτσι.
2: Ναι, μου έπισε το δέρμα μέσα από το δόντι και με, μου έκανε ολόκληρη τρύπα από το δόντι.
4: Με ένα δόντι, τόσο ζημιά, ε.
2: Ναι, με ένα δόντι.
0: Κατάλαβες τώρα τι
1: γίνεται. Δόντι, παιδιά, τόσο
0: υπάρχει
1: ζημιά.
0: Μαρτυρία, υπάρχει μαρτυρία δόντι. Καταγεγραμμένη.
1: Πόσο μπροστά η Ανίτα Πάνια, 20 χρόνια πριν, να έχει...
0: Τέτοιες μαρτυρίες από λαγοκέφαλο.
1: Ναι, βρε παιδί μου, ναι.
0: Θέλω κι άλλο λίγο εγώ να ακούσω, βέβαια.
2: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετό, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο φέτρο.
0: Αυτό. Μαρία και εσένα, Μαρία.
2: Ο σύζυγος. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Μαρία μου.
0: Κάθισε.
5: Δεν είναι το πιο ευίωνο πράγμα που ακούσει κανείς.
0: Κάτσε να μας τα πεις.
2: Μάλιστα. Το νιώθει αυτό που λέει. Το θέλει πολύ αυτό.
0: Τι θέλει?
2: Το νιώθει, το θέλει.
5: Το λέει,
2: πάρα.
5: Παιδί μου, στα ίσα.
2: Ναι, μου το λέει στα ίσα.
5: Τι σου λέει, δηλαδή, σήμερα?
2: Θέλω να σου πάρω τα μέτρα.
0: Ορίστε.
2: Είσαι ψεύτης.
6: Είμαι πολύ σοβαρός.
2: Είσαι, δεν θα με βάλει στο φέντρο.
6: Ψέματα, όλα θα σας λένε ψέματα.
2: Είσαι, δεν θα με βάλει στο φέντρο. Γιατί μου πήρες μέτρα τότε με τη μεζούρα?
0: Γιατί?
2: Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μασοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
5: Αντιπρόσωπος.
2: Και εκπρόσωπος.
0: Και εκπρόσωπος.
2: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω ότι το έσκασε από τον φωταγωγό για να έρθει να δουλέψει εκεί να τον κρατήσεις. Είσαι μπεκρής. Τι είσαι? Στο τρελάδι
1: τώρα. Τι είμαι, τι είσαι, τι είμαστε?
0: Λέρα. Παιδιά, αυτές είναι στιγμές ωραίες ελληνικής τηλεόρασης, παιδιά, τις είχα ξεχάσει.
1: Ποιον δεν καταλαβαίνει?
0: Η Δημητριάδη, ελέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, έχει ανέβει καινούριο post στο Instagram.
0: Story.
1: Ναι, στο Instagram, καινούριο story.
0: Είσαι άσχετη από τα social story, το λένε.
1: Τι καινούριο
0: λοιπόν,
1: story στο Instagram.
0: Λέρα.
1: Συνεχίζεται η wellness εμπειρία του Matcha Latte.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
0: day
1: κάντε.
0: Day 2 με Matcha Latte. Εμείς το παιδιά καθάρισε τόσο καλά η τουαλέτα. Δεν έχω ξαναδεί πιο καθαρό. Από το πουρί έφυγε όλο με ματσαλάτε. Βοηθάει πάρα πολύ το πουρί.
1: Σε όλα τα τηλεφωνήματα που δέχτηκα χθες, συμφώνησαν όλοι στην μυρωδιά Ρέγκας. Όλοι μου είπαν πέτυχε και το ψάρι. Δηλαδή μου λέει δεν είναι ότι είπε τυχαία τη μυρωδιά ενός ψαριού, κουτσομούρα ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Ήτανε Ρέγκα.
0: Ήτανε
1: ακριβώς όπως έπρεπε, ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και την εταιρεία Κασοτάκης. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ.
7: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς στις 10 η ώρα το πρωί και 4 λεπτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Εθνική Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πάω μέχρι την Τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Εθνική Επιπλογραμμή ανακαλύψατε σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή / Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με τις βόλτες, τα ταξίδια έρχονται και τα κουνούπια, παιδιά. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό που θα το προμηθευτείτε μόνο από το φαρμακείο. Αν λοιπόν ετοιμάζετε ταξίδι, camping ή outdoor δραστηριότητες, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection, που προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές λοιπόν βόλτες, τις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και άνω και χωρίς προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο, βρείτε το λοιπόν το Autan αποκλειστικά εκεί. Χρειάζεται σε όλους μας, παιδιά.
1: Παιδιά, είναι το δεξί μας χέρι.
0: Έτσι.
1: Όλο το καλοκαίρι.
0: Έτσι,
1: εγώ έχω σε κάθε τσάντα από ένα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Πού
1: να σε πάω μέχρι...
0: Έχουμε να δώσουμε και δωράκια, παιδιά.
1: Ας δώσουμε δώρα.
0: Έχουμε να δώσουμε δωράκια, έχουμε να δώσουμε εισιτηριάκια για Τεχνόπολης. Έχουμε και διπλές, δύο προσκλήσεις διπλές για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Δύο διαφορετικοί θα τις τσιμπήσετε. 28 12 55 961.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε,
1: καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Με λένε Mary.
0: Mary, από πού μας ακούς?
3: Είμαστε στο δρόμο από το κοινό.
0: Γι' αυτό δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
1: Δεν έχεις καλό σήμα. Θα πρέπει να σταματήσεις κάπου στην άκρη για να μπορέσεις έτσι να μας μιλήσεις πιο σωστά.
3: Ωραία. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Και να είσαι και ασφαλής, βέβαια. Σε ακούμε.
3: Ωραία.
0: Μέρη, σε ποιο δρόμο είσαι?
3: Παραλιακή. Για σας ακούμε, είναι λοιπόν με την κόρη. Και μου λέει πάρε να κερδίσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς τη λένε την κόρη, να τους πούμε καλημέρα?
3: Ευγενία τη λένε.
0: Αχ, τι ωραίο όνομα. Καλημέρα στην Ευγενία που μας ακούει.
1: Είστε σε φάση που πάτε summer camp, ας πούμε?
3: Όχι ακόμη, από εβδομάδα.
0: Τέτοια ώρα είναι καθυστερημένο summer camp, παιδί.
1: Αν σωστά είναι και 10
0: ώρα.
1: Έχουν, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είδα την ώρα.
0: Κοντεύει να τελειώσει το summer camp, 10 ώρα. Λοιπόν, ωραία, θα σας στείλουμε Aqua Plus λοιπόν.
3: Τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Έγινε, καλή
1: σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Γάτο. Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Υπάρχει μια συχνότητα καυγάδων, εντάσεων, παραπώνων. Ίσως ενταθεί λοιπόν καθώς πλησιάζει το απόγευμα. Αν έχεις καταφέρει να περάσεις ένα πιο ήρεμα πρωινό, ίσως σε βοηθήσει να αντέξεις. Αν όχι, μακριά από βάζα, πιάτα και αιχμηρά αντικείμενα. 7. Ταύρε, πώς αλλάζει το σκηνικό από τη μία μέρα στην άλλη. Χθες τη μούγκα, σήμερα στην μπάρλα. Χθες ζητούσες μοναξιά, σήμερα επιζητάς καλή παρέα. 8. Δίδυμε, δεν είναι και τόσα πολλά αυτά που χρειάζεσαι τελικά. Λίγη ηρεμία, ελεύθερο χρόνο, να προσέξεις λίγο τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε και πολλές φορές. Ένα τρυφερό χάδι πριν πέσεις για ύπνο, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. 8. Καρκίνε, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα με το ρομαντικό σου έτσι mood σήμερα. Να το μετουσιώσεις σε κοινωνικότητα και να το πηγαινοφέρνεις μαζί σου από το σπίτι στη δουλειά και πίσω, ώσπου να μελαγχολήσεις πριν κοιμηθείς. Δική σου η επιλογή. 8. Λιοντάρια, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, λένε, και εσύ αστρολογικά πάντα μιλώντας είσαι μεγάλος γάτος. Προσπάθησε λοιπόν να κατευθύνεις το σημερινό επικοινωνιακό σου κρεσέντο, κάνοντας χρήσιμες κουβέντες και αντλώντας πληροφορίες από το επαγγελματικό σου περιβάλλον που θα σου φανούν χρήσιμες στο άμεσο μέλλον. Το κουτσομπολιό απαγορεύεται. 8. Παρθένε, πριν από μερικά χρόνια είχε βγει ένα παιχνιδάκι στον υπολογιστή που ήταν διάσημο διότι υπήρχε μια λευκή οθόνη που κυνηγούσε στη μύγα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι είναι σήμερα και οι σκέψεις στο μυαλό σου. Μια λευκή οθόνη, ακανόνιστες, χωρίς σειρμό. Πετάγονται αναμνήσεις σαν τις μύγες, τέλος πάντων.
1: Σαν τις παχές μύγες.
0: Και καλή σου μέρα.
1: 7.
0: Ζήγε, βήμα πρώτο. Άνοιξε την ατζέντα σου. Δες τη ραντεβού, έχεις βήμα δεύτερο. Βήμα τρίτο, άρχισε να τα μεταθέτεις, να τα διαγράφεις. Και σήμερα έχει έρθει η μέρα που θα κακομάθεις τον εαυτό σου περισσότερο από ποτέ. Πήγαινε βόλτες για ψώνια, πρόσεξε το σώμα σου, στη θάλασσα, ό,τι γουστάρεις. 9.
1: Καλό, πολύ.
0: Σκορπιέ, αφού είναι αδύνατον σήμερα να κλείσεις το συναισθηματικό σου ραντάρ, τουλάχιστον γίνε επιλεκτικός σε ποιους επιτρέπεις να σε απασχολήσουν. Μη φτάσεις στα όρια του πονοκεφάλου. 8. Τοξότη, σίγουρα έχουν υπάρξει και καλύτερες μέρες για την κοινωνική σου ζωή. Λες και όλα τριγύρω μοιάζουν άχρωμα, άοσμα, χωρίς χαρακτήρα. Ακόμα και οι φίλοι σου μοιάζουν να έχουν παραδοθεί σε μια ανίαιτη νοχελικότητα. 7. Εγώ καιρε, όταν μία μέρα περνάς στο χώρο εργασίας χωρίς να, περνάει στο χώρο εργασίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα που να σε ταράξει, δίχως ακραίες συμπεριφορές ή νεύρα, τότε είσαι ευτυχισμένος. Και όταν συμβαίνει αυτό, ανοίγεις την καρδιά σου και ζητάς παρέα, φίλους, κοινωνική εμπλοκή. Σήμερα έχεις μεγάλες πιθανότητες να συμβεί όλο αυτό. 9. Υδροχό, κάνει τζίζι ένταση σήμερα. Σε αγγίζει κάποιος φιλικά και πετάγεσαι σαν νίντζα έτοιμος να κόψεις κεφάλια. Μία μικρή παρατήρηση από τον προϊστάμενό σου και μπορεί να πέσεις σε κατάθλιψη ή να φέρεις τον τρίτο παγκόσμιο. Είσαι σε φάση να συνταγογραφήσουμε ηρεμιστικά η περίπτωση. 7. Ηχθεί, πριν από οτιδήποτε μία ερώτηση. Έχεις ερωτικό σύντροφο για να ξεδίνεις σεξουαλικά την έντασή σου?
1: Έχει,
0: αν η απάντηση είναι θετική, τότε όλα είναι μια χαρά. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αν είναι αρνητική, μάλλον θα πρέπει να επινοήσεις, να συγχωρέσεις κάποιον πρώην, να πέσεις σε υποκατάστατα. Τέλος πάντων, να ξεδώσεις λίγο τη συναισθηματική σου πείνα. 8.
1: 8. Πάμε για μέσο. Επτά 8, παιδιά. Πολύ καλά τα πήγαμε σήμερα.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Επιστροφή στα 28 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961 και σας έχω πολύ ωραία νέα, διότι η Τετζένης μας προσκαλεί στο πιο summer party. Ελάτε λοιπόν να πάρετε γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27 με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζένης για ένα ατέλειωτο καλοκαίρι. Μπορείτε λοιπόν να παίξετε και στο Game Machine να κερδίσετε μαγιό, σαγιονάρες, scrunchies, τσάντες θαλάσσης, πετσέτες και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27. 6 λοιπόν με 9 Παρασκευή,
1: την επόμενη
0: 3
1: Παρασκευή.
0: Ιουλίου την επόμενη Παρασκευή. Θα το ξαναθυμίσουμε φυσικά στον κόσμο για να περάσετε ωραία, να πάρετε και τα υπέροχα αυτά δωράκια από την αγαπημένη μας αυτή εταιρεία. Λοιπόν,
1: να πάμε σε θέμα, τι θέλεις?
0: Προλαβαίνουμε γιατί βλέπω είναι 10 και 29. Πρέπει να πάμε και στο break.
1: Ωραία, να πάμε 30. Στο break μας.
0: Με τι θα επιστρέψουμε όμως?
1: Θα επιστρέψουμε με το καινούργιο Ντουμπάι.
0: Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χειροράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο. 48 μπύρες Έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοεί.
0: Όχι, Beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τοπίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 35 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss, πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, το Μεξικό. Το Μεξικό που λες Μιχάλη μου είναι το νέο Ντουμπάι.
0: Το Μεξικό.
1: Βεβαίως, διότι θα μπορούσε να μετατραπεί στη νέα χώρα του χρυσού, στη Λατινική Αμερική, χάρη στο μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού που υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο παράγει σχεδόν το 30% του χρυσού του Μεξικού και εκτιμάται πως θα παραμείνει λειτουργικό για τουλάχιστον 2 δεκαετίες ακόμα. Καταλαβαίνεις τι κοίτασμα είναι αυτό και τι έχει να βγάλει. Ημερησίως αποφέρει, ημερησίως, το ξαναλέω, δηλαδή το νούμερο που θα ακούσετε τώρα είναι η ημερήσια εξόρυξη που γίνεται, 1,66 δισεκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: το
0: απλά
1: μεγαλύτερο...
0: τυχερή, γιατί βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι αυτοί να ζουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ορυχείου ανήκει σε ξένες εταιρείες, δεν ανήκει στους ντόπιους, το καταλαβαίνεις.
0: Είναι λογικό.
1: Έτσι. Η εξόρυξη ξεκίνησε το 2010, έχει μεταμορφώσει την οικονομία της χώρας χάρη στον χρυσό που αποθηκεύεται στα υπόγεια κοιτάσματά του και αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική αναβάθμιση και της περιοχής αυτής, ναι.
0: Μπράβο στους ανθρώπους, παιδιά. Εμείς τίποτα εδώ να σκάψουμε, να βρούμε τίποτα ή...
1: Εμείς κάτι πετρέλα, αλλά...
0: Έχουμε και κανένα αρχείο, βρίσκουμε παιδιά μέσα στα λιόφυτα.
1: Λέω ότι και εκεί κάνουν κουμαντό οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι είναι.
0: Καλά, λογικό δεν είναι, παιδιά, τι να λέμε το.
1: 2.800 θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο ορυχείο.
0: Ορίστε. Καλά πάει αυτό. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε άλλη μια διπλή πρόσκληση σε λιγάκι επιστρέφοντας. Για το Aqua Plus έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω λίγο να σου πω μία πληροφορία. Αυτές τις μέρες έχει κυκλοφορήσει το γεγονός ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία. Με αυτή τη χορήγηση των φημισμένων ενέσεων που χάνουν κιλά με ιατρική παρακολούθηση, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω λοιπόν τώρα εδώ ότι η φημολογία αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη ανησυχία στους ασθενείς που ήδη έχουν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και ότι η διακοπή της θεραπείας οδηγεί στην επαναπρόσληψη των κιλών. Άκου λίγο τα στατιστικά. Χωρίς ιδιαίτερη διαφήμιση από το κράτος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε την τετραπλάσια συμμετοχή από την αρχικά προβλεπόμενη.
0: Χωρίς καν να διαφημίσει.
1: Τετραπλάσια. Τετραπλάσια. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός ήταν τεράστιος, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Χρηματοδοτήθηκε λοιπόν από χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και τα έργα ανακαίνησης της υγείας και πλέον τέλος πάντων από 36 όλα αυτά τα προγράμματα τελειώνουν. Για το προλαμβάνω υπάρχει δέσμευση ότι θα συνεχιστούν χωρίς να έχει ανακοινωθεί με πιο τεχνικά τρόπο οι ενεργές συνταγογραφήσεις τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό θα συνεχιστεί και αυτό θα γίνει διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να...
0: Να σταματήσει το πρόγραμμα γιατί οι άνθρωποι έχουν μπει σε μια διαδικασία με την υγεία τους.
1: Ακριβώς. Στην παρούσα φάση, λέει, καλό θα ήταν όλοι να αξιοποιήσουν μέχρι 36 τη δυνατότητα να πάρουν τη θεραπεία τους, γιατί μάλλον η συνέχεια του προγράμματος θα είναι από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Α, καλά. Α, καλά.
1: Αυτά.
0: Α, καλά θα πω εγώ μόνο. Λοιπόν, να δώσουμε δώρα μπας και ξεχαστούμε.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
3: Βασίλης.
0: Βασίλη, από πού μας ακούς?
3: Αυτή τη στιγμή σας ακούω από το ράδιο.
0: Α, από το ράδιο, πολύ καλά. Γιατί άλλη τηλεόραση μας ακούγανε στο ράδιο. Λίγο είχαμε παραξενευτεί.
3: Αλικαρνασό,
0: νέα ή παλιά?
3: Ναι. Παλιά είναι.
0: Τι χρησιμοποιούμε τη λέξη νέα αλικαρνασό ή όχι?
3: Εννοείται.
0: Εμείς καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας, οι ξένοι τι λένε.
3: Ναι, όλοι οι χάρτες είναι νέα.
0: Ναι, σωστό. Βασίλη, για εισιτήρια για σινεμά με πήρες ή για Aquaplus?
3: Ακουαπλάς θα προτιμούσα.
0: Θες εκεί να πας τώρα στις σουλίδες να χτυπηθείς εσύ?
3: Με τη μικρή. Η μικρή
0: ορίστε.
3: Να κάνει βουτιές.
1: Όλα τα παιδιά θέλουν.
0: Ορίστε, παιδιά, τα παιδιά θέλουν να κάνουν τις βουτιές. Λογικό,
3: ναι,
0: δεν είναι?
3: Ναι.
0: Δεν μου λες, Βασίλη, έχεις για μαγειρέψει πέρα. Για σήμερα, μαγειρέψεις εσύ ο ίδιος?
3: Εγώ λίγο δύσκολο. Άμα θες για μπάρμπικιου, ευχαριστώ.
0: Α, είναι το δυνατό στο σημείο σε ένα το μπάρμπικιου.
3: Ναι, και πίτσα.
0: Και πίτσα, από μπράβο, τι... όλα τα ανθυγινά. Είσαι έτοιμος για αυτά, έτοιμο πόλεμος.
3: Για τη θεραπεία που λέγαμε πριν.
0: Αυτό, ναι, αυτό. Μουντζάρο τις λέγανε τις ενέσεις.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Είναι το ρήμα της μουντζας. Μουντζάρο, πάρτα σου λέει. Ήθελες ένεση, πάρτα. Μούτσα.
1: Ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα.
0: Μουτζάρο.
1: Κρίμα για τους.
0: Λοιπόν, μένει στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Το μεσημέρι τι θα φας έτσι για να έχουμε και καλό ερώτημα?
3: Νομίζω ότι έχει βάλει πασέτα στο φούρνο με πατάτες.
1: Ωραίο,
0: ωραίο. Πολύ καλό η πασέτουλα. Μια χαρά σε βρίσκω. Μείνε στη γραμμή να κρατήσω στοιχεία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλά να περάσετε. Πάω και στην άλλη γραμμή να δώσω εισιτήρια και Τεχνόπολης. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
4: Είμαι η Ιωάννα.
0: Ιωάννα, από πού μας ακούς εσύ?
4: Αλλά στο σπίτι.
0: Ζωάρα.
1: Η Ιωάννα είναι που θέλεις να δεις το story, σωστά?
4: Τι?
1: Είναι που θέλεις να δεις το story?
4: Ναι, με τη μικρή.
1: Εσύ
0: πού τους ξέρεις επειδή θέλω να δω το story?
1: Εγώ παιδιά έχω κληρονομικό χάρισμα.
0: Λοιπόν, Ιωάννα,
1: από
0: χθε
1: τα κυνηγούσε η Ιωάννα τα εισιτήρια και να ορίστε, σήμερα τα πέτυχε.
0: Α.
1: Παιδιά, ο επιμένων είναι κάτω, το έχουμε πει σε αυτή τη ζωή.
0: Ιωάννα, για πες, εσύ τι έχεις μαγειρέψει?
4: Σήμερα βασικά ξεκουράζομαι και μαγειρεύω λίγο λόγω εγκυμοσύνης, έχω λίγα θέματα, οπότε ό,τι μπορώ θα έρθω.
0: Δεν υπάρχει περίγυρος να σου μαγειρεύουν να σου φέρουνε?
4: Δεν χρειάζεται, καλοκαίρι είναι, μια σαλάτα μια χαρά είναι, ρε παιδιά.
0: Ρε παιδί μου, συγγενείς, φίλοι και τα λοιπά, δεν ξέρουν τι έγκυρος να σου φέρουνε να τρως?
4: Έχω, του γονείς μου είναι μακριά, μένουν Αθήνα, οι υπόλοιποι έχουν κοιλιές του.
0: Α, κατάλαβα. Άρα μόνη σου παλεύεις δηλαδή.
1: Πάντως να σου πω κάτι, ψάξε λίγο στο ίντερνετ, θα βρεις πάρα πολύ ωραίες μακαρονοσαλάτες και σαλάτες με ρύζι ή με όσπρια, οι οποίες παιδιά γίνονται πάρα πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται κόπο. και είναι και θρεπτικές.
0: Και οι νηστικόπιτες επίσης είναι πολύ γρήγορες.
1: Σταμάτα μωρέ. Ιωάννα μου, με το καλό σου ευχόμαστε, μείνε στη γραμμή.
0: Με ένα πόνο, με ένα πόνο, μείνε γραμμή. Λοιπόν, θα πάμε και στο Powerplay της εβδομάδας. Είναι πανέτοιμο να μεταδοθεί. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο.

0: ζήσεις.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
0: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
0: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
0: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
4: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
5: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Νικής 961. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design, ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, Εβίτα, ώρα να μαζέψουμε τα μπογαλάκια.
1: Θα μαζέψουμε.
0: Να πούμε ότι στις 2 το μεσημέρι θα έρθει στον Kiss η Ειρήνη η Παπαδάκη, η οποία στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες. Την Παρασκευή θα έρθει η Μαρία μας, η Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία θα μας παρουσιάσει τι?
1: Τα 10 καλύτερα στο YouTube, και θα κλείσουμε και με το Top 10 του Kiss 61, έτσι όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας την Δευτέρα.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θέλω να πω, παιδιά, ότι η θάλασσα είναι καταπληκτική. Βλέπω, έχω μπει τώρα στις κάμερες και είναι υπέροχη η θάλασσα.
0: Άρα εξορμήσεις και
1: επιλέξτε για μπάνιο. Επιλέξτε την για σήμερα, ναι.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

γιατί το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος τσαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστα και πανάκια.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιε.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να πιεις. Πιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη. Εδώ, ναι. Ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: λεφτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σακύρα. Burna Boy.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Kiss 961.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε την νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης Καλογεράκι θα κάνω.
3: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light Καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα Καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα Καλογεράκι, ε.
7: Καμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
9: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης Καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light Καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα Καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
10: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Let the games
15: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
17: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
18: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
19: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
22: Όλες οι επιτυχίες.
23: Χωρίς διαφημίσεις.
24: 10 στις

0: Πολύ
1: και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα, Burna Boy, Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφι.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιά. Πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός. Στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

0: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
1: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
2: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
3: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
4: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
5: Γαμπρέ μου.
3: Πεθερούλη μου.
6: Μπαμπά.
4: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
9: Center. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις.
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
14: Keys, 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Keys, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
2: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές σκοράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα.
5: Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
12: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Kiss New Music.
14: Αυτή την εβδομάδα Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream.
15: Cause it's you.
14: Later, Unknown Lovers. Playmen, Marasi και Lenny Fureira. Tulum. Τρινακρία και Κλαβδία. Say My Name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
13: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more. Worry less.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
10: Ε, τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
2: Και τώρα.
12: Και τώρα.
2: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, οστάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Delta, Daydream.

0: Λοιπόν, έρχεται νέα κυκλοφορία από την Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω έτσι είμαι τόσο μελαγχολικό και τόσο γλυκό όσο πρέπει, ειδικά για αυτόν τον καιρό. Ακούσαμε Delta και Daydream. Πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss Next 1.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Golden εδώ στον Kiss και μια χρυσή αμμουδιά σας περιμένει στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Εκεί ακριβώς θα βρείτε την ηρεμία, την ομορφιά δίπλα στη θάλασσα, στο Nissos Beach Bar Restaurant. Ο τέλειος συνδυασμός, ένα προσεγμένο beach bar και ένα πραγματικά πανέμορφο εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα σας στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο Nissos Beach.gr. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

Jennifer Lopez, μία από τις πρώτες της μεγάλες επιτυχίες από τη δεκαετία του 90, If You Had My Love. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 91, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.

0: International Vibes.
1: The Second Voice, Let Me Be, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή την ανωδική του πορεία. Να δούμε σε ποια θέση θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από την Μαρία Κοσμαδάκη όταν θα μας παρουσιάσει το νέο Top 10 του Kiss 961.

0: Λοιπόν, Dracula εδώ στον Kiss, ένα τραγούδι που το ακούμε και το καλοκαίρι του 2026. Και εσείς, αν θέλετε να πάρετε γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι, θα πρέπει να παρευρεθείτε στο πιο summer party, το οποίο θα γίνει στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27, με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζένης για ένα ατελείωτο καλοκαίρι. Μπορείτε επίσης να παίξετε και στο Game Machine για να κερδίσετε μαγιό, σαγιονάρες, σκράντσις, τσάντες θαλάσσης και πετσέτες. Μην το χάσετε την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Magic και Rude, reggae ρυθμοί που ταιριάζουν ακριβώς με το καλοκαίρι και το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο σας περιμένει και σήμερα νήσος, beach bar, restaurant στα Μάλια. Ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα, ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ και ένα πραγματικά πολύ όμορφο εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για να γευματίσετε μαζί με την παρέα σας. Πού ακριβώς είναι το νήσος beach bar restaurant? Είναι στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων και σας περιμένει κάθε μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 9 70 31 6 57, και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. If you don't like something.

0: Life is simple εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30, στο τελευταίο μας σημείο σήμερα Τετάρτη. Και βέβαια τα πράγματα είναι απλά. Αν ψάχνετε τον ιδανικό χώρο εκδήλωσης, αυτός είναι το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θαμά εδώ στον Κις. Με αυτό θα πάμε για να κάνουμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Τώρα που αρχίζουν και πιάνουν οι ζέστες, νομίζω είναι το ιδανικό δώρο για να απολαύσετε τις βουτιές σας, τις νεροτσουλήθρες και όλα τα παιχνίδια στο μεγάλο Water Park, στο Aqua Plus. Μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Κις αν θέλετε να διεκδικήσετε την δική σας διπλή πρόσκληση στο 28 10 255 961. Καλή επιτυχία σε όλους. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, πώς χρονών είσαι?
1: 38.
0: Α, γιατί έχεις φωνή που μοιάζει πολύ μικρότερη ηλικία. Μοιάζει. Οπότε τέλεια, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου γιατί μόλις κέρδισες την πρόσκλησή σου, εντάξει?
1: Πολύ,
0: να είσαι
1: λέει.
0: Καλά, για χαρά.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Καμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
9: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Ε, τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA. Με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο ikea.gr.
13: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
14: Στο Auto Dusk.
13: Γιατί?
14: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
13: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
14: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Επιστροφή εδώ στον Οικής. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τετάρτη.
1: Όλες οι επιτυχίες
15: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Kiss 961.
10: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4. Πάμε μαζί στον Kiss.
1: 15 μεγάλες επιτυχίες
15: χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961.
15: Κάθε απόγευμα.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Talk to you εδώ στον Kiss. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αν θέλετε να οργανώσετε, να διοργανώσετε μια εκδήλωση ή μια βραδιά και ψάχνετε τον ιδανικό χώρο, αυτό είναι το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Για τους γάμους, τις βαπτίσεις, τα πάρτι και τα συνέδρια με χωρητικό τέως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή για την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's so lovely.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, το μαραϊνά ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Έχουμε αλλαγές και αυτή την εβδομάδα. Ο Bruno Mars και το τραγούδι I Just Might είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Έχουμε new entry στην θέση νούμερο 8, έρχεται σε πολύ λίγο. Κατά τα άλλα, ξεκινήσαμε με τον Alex Warren και το Fever Dream, ένα τραγούδι το οποίο ακούμε στη 10η θέση σήμερα, από την θέση νούμερο 7 την προηγούμενη εβδομάδα. Olivia Dean και So Easy στην θέση νούμερο 9 από την 10η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, και όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trend επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια, και εμείς φύγαμε για το νούμερο 8.

0: David Guetta στην θέση νούμερο 8, 7 παιδιά με το Upside Down, πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ μας αρέσει, και New Entry στην θέση νούμερο 7 με Tame Impala και Jenny και Dracula. Έτσι φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Θα κάνω.
5: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
6: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
7: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
8: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
9: Γαμπρέ μου.
10: Πεθερούλη μου.
11: Μπαμπά.
8: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
14: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
13: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι. Λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
9: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
2: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss και φύγαμε για το νούμερο 6.
2: Νούμερο 6.

0: ακόμα θέσεις πιο πάνω. Στην θέση νούμερο 6 ακούσαμε Ζέινα και Ζαναντό, σταθερά για δεύτερη εβδομάδα στην έκτη θέση. The Second Voice, Let Me Beam, στην θέση νούμερο 5 αυτή εδώ την εβδομάδα, από την τέταρτη θέση την προηγούμενη. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Ζητάς την θέση νούμερο 4 σήμερα από την πέμπτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πιο ψηλά. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Condo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
17: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
18: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέακουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που έπαιξαν έως τώρα από το νούμερο 10.
19: Νούμερο 10. Número 6.

0: Babs Papa ούτε στην δεύτερη θέση σήμερα, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Baby Rexha, Faithless και New Religion στην τρίτη θέση και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας στον Kiss 961.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Jamaican Bam Bam, εδώ παρέα με Σόλτο και ένα τραγούδι που έχει έρθει για να μείνει. Μια τεράστια επιτυχία, η οποία επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτή εδώ τη εβδομάδα στον Kiss 961. Μαζί μα για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το οπτικά Αντωνακάκη. Για όλου εσά που νιώθετε ότι ήρθε η ώρα να νεώσετε την εμφάνισή σα και την όρασή σα με τα πιο hot brands τη αγορά, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφές μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και σας περιμένω αυτή την Παρασκευή στις 4 για περισσότερες επιτυχίες και για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Espresso Rosa 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss. 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα, Burna Boy, Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Στην ανάληψη. Το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
10: Center. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
13: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Μίτσο. Τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από
1: είναι,
2: εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα, είναι είδος τσαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστα και
1: Παναγία. Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιε.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να
2: δοκιμάσω.
1: Ποιε, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη εδώ, ναι, ή ποιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: τα λεφτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με γύρωσε. Με γύρωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε και τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moment.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

νούμερο 8.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More.
4: Worry less.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Σακύρα, Burna Boy, Die Die.
6: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά.
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Σπίτι,
5: δουλειά,
2: αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.
2: Left the room the second.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caio. Que hola, Gata. Que hola, Omega.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιο αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένω να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι η wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα, είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Έλα, Χριστή και Παναγία.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε
2: να πιει.
1: Ποιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη, εδώ, ναι, ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίρομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: λεφτά
1: πίνετε.
2: Μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε και τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την ποια?
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moment.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Σακύρα. Burna Boy.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Δεν πέσετε.
1: J-Lo.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Morning Zoo.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.